0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Part of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Part of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ. What

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή σήμερα,
7: wow.
6: Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 2026, είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, κάνε
7: wow.
6: Είναι η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η αναμεινότη, 3 από 4, τίποτα.
7: Τι ωραία.
6: Ψυχία, τίποτα. Μύκονο σήμερα.
7: Μύκονος.
6: Ούτε να χαλάνε τα μαλλιά, ούτε τίποτα.
7: Ρίνια.
6: Νότια άνοιγμα 3 από 4, θερμοκρασία 29 Αγγελσίου, έθριος στη Θεσσαλονίκη 27, στη Μύκονο 25. Λέω Μύκονο γιατί φεύγω σε λίγο.
7: Πού πας?
6: Δεν με βλέπεις. Πάω Μύκονο.
7: Αλήθεια.
6: Πάλε σκέψα από το κύριο.
7: Βαρθώ κι εγώ. Τέλος.
6: Πάω για δουλειά.
7: Δεν μπορώ.
6: Αυτή τη στιγμή στέγμα 18, Κηφισιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 17, Λονδίνο 10, Ρώμη 18, Παρίσι 12, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Πολύ ωραία. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Λοιπόν, αυτές εσείς οι γυναίκες δεν τις γουστάρετε.
7: Ναι.
6: Θα σας πω.
7: Ωραία.
6: Η αρχαία καθαριότητα. Προσέχουμε τον Βασιλιά.

0: Λοιπόν, κίνησε γυλοφόρος και βίσω από το Περιστέρι στη Νέα Φιλαδέλφια, γυλοφόρος φυλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας, κίνησε και η άνοδος της Σαρδιτού, της Βασιλής Σοφίας και της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα και τέλος κίνησε γυλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Πολύ ωραία, τι κάνατε χθες.
0: Εχθές, Μιχάλη, έπλεξα σε κάτι δουλειές και γίναγα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Γύρισα όλα τα σούπερ μάρκετ των Βόρειων Προαστίων.
1: Τι άλλο, τι έψαχνα.
0: Έψαχνα κάτι συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τα βρήκες.
0: Το βρήκα. Ξέρεις τι δεν βρήκα.
1: Τι.
0: Τώρα δεν θα σε αρέσει. Τραχανά. Γιατί.
1: Ποτέ.
0: Τέλειο.
1: Βλαχά.
0: Τέλειο, το γλυκό, το vegan, το καταπληκτικό, με πράσο και σπανάκι. Το τρως, γλυκό, τέλειο.
1: Τραχανά γλυκό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε.
0: Υπάρχουν, δεν το τρως, το βράδυ φτιάχνει την κυλίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, δεν θέλω, μια χαρά είναι η κυλίτσα.
0: Και κοιμάσαι σαν πουλάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ? Ωραία, εγώ έφαγα σουβλάκια χθες το βράδυ με ένα φίλο μου, είχε έρθει από τα ξένα. Φάγαμε, ωραία, μια χαρά.
1: Ωραία. Εσύ?
3: Τα ίδια ακριβώς.
1: Ναι. Και εσύ?
3: Σουβλάκια έτρωγα.
1: Χριστέ μου. Εγώ έφαγα, εντάξει, γυμναστική κτλ. Έκανα μονοφαγία, δηλαδή έφαγα το ίδιο πράγμα. Έφαγα ένα μικρό μπολάκι με πατάτες βραστές, με ρίγανη, φρέσκο κρεμμυδάκι και ναι, λίγο λαδάκι. Το ίδιο και το μεσημεράκι και το βράδυ. Ενδιάμεσα λίγο γιαούρτι με μέλι και κανέλα.
0: Πρωτεΐνη με την πατατούλα δεν είσαι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Έφαγα μετά γιαούρτι. Έλα μόνο τώρα.
0: Πρέπει να πας σε διατροφολόγο.
1: Γιατί?
0: Ή να σου πει πώς να τρως.
1: Έλα, μια φορά το μήνα το. Ας με να κάνω και ό,τι θέλω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Τέλος πάντων, τι άλλο έκανες? Πού θα πας σήμερα, γιατί φεύγεις?
1: Μύκονο.
0: Να κάνεις τι?
1: Δε, business.
0: Τι business?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Θα έρθουν και τα αγόρια?
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα έρθουνε?
1: Όχι.
4: Κρίμα να μας πάρεις μαζί.
1: Μόνο γυναίκες.
5: Σιγά εσύ. Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Jack Me There, 7 και 14 Παρασκευή. Τι ωραία, έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα πει η Ελένη εδώ.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Μπορεί να δείχνετε μεγάλη κατανόηση και συμπόνια, όμως σε άλλες στιγμές η διάθεσή σας σας οδηγεί σε πιο κυριαρχικές συμπεριφορές. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ.
0: Μάλιστα. Τζάκσον Μπράουν, 78 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, έχει γενέθλια σήμερα. Ντέιβιντ Κάμερον, 60 ετών, Βρετανός πολιτικός, υπηρέτησε ως πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Μάιο του 10 έως τον Ιούλιο του 16. Μπέλα Χαντίντ, 30 ετών σήμερα. Αμερικανίδα μοντέλο, έχει γενέθλια. Σαν σήμερα το 1973, ο Έλβις Πρίσλι και η Πρίσιλα Πρίσλι παίρνουν διαζύγιο. Το διαλάνε. Σας σήμερα το 1993 η Take That, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Relight My Fire. Πάμε πιο πίσω, Ray Charles, 1961, νούμερο 1 στην Αμερική με το Hit The Road Jack.

0: Okay. Ποιος είπε πως η τέλεια κουζίνα πρέπει να είναι περίπλοκη? Όχι βέβαια. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Στα Lidl θα βρεις air fryer, πρακτικά bowl σερβιρίσματος και σετ μαχαιροπύρων από ανοξιδιωτό ατσάλι, αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες. Όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία για την κουζίνα σου. Εντάξει. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε την καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Lidl, γιατί αξίζει. 7:17. Τι θα κάνουμε τώρα, κοιτιόμαστε?
1: Ναι, ναι.
0: Να έχεις να πεις κάτι?
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Εσύ πρέπει να μου πεις που θα πας στη Μύκονο. Τι, πόσες τσάντες θα πάρεις μαζί?
0: Έλα, ρε.
1: Τι?
0: 2,5 μέρες. Να πάρω 4 τσάντες.
1: Τι έχεις πάρει μαζί σου?
0: Κοίταξε, επειδή λέει 24-25 Κελσίου. Δεν το πιστεύω, θα είναι πιο πολύ. Anyway, το βράδυ λέει 18.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν κρυώνει τώρα στην Μύκονο, ρε. Άπνοια θα έχει. Εντάξει, αυτό εδώ από πάνω.
1: Ναι.
0: Πήρα άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Μπουφανάκι πολύ λεπτό.
1: Ναι, 4 βαλίτσες αυτά.
0: Όχι, μωρέ. Μία. Μεγάλη.
1: Α, εντάξει.
0: Okay.
1: Και ποιος άλλος θα έρθει μαζί?
0: Αχού.
1: Δεν ξέρω. Πού θα πας?
0: Έχω δουλειά, ρε. Δεν κατεβαίνω για πλάκα. Αλλά θα κάνω το γύρο μου τριγύρω. Θέλω μα το Γιάννια, παιδιά. Μου λείψανε. Να δω τι θα είναι ανοιχτά.

0: Teddy Swims, The Doll, τι ωραία. Α, έρχονται κάποια vibe. Καλημέρα, Λιβαδιάκη μου, η Όλγα. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Πείτε ρε, παιδιά, και για εμάς που έχουμε γενέθλια αύριο, χρόνια πολλά και δεν έχετε εσείς εκπομπή, λέει η Μαριάννα. Χρόνια πολλά για αύριο, για όσους έχουν τα γενέθλιά τους, βεβαίως. Τι άλλο, τι άλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Επιτέλους, λέει Παρασκευή, παιδιά, τι γέλιο με το νέο παιχνίδι. Άντε και σήμερα η μέρα του αυγού. Καλό σουκού, λέει η Ελένη. Οκ, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια αύριο και εμείς δεν κάνουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 7:22.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα, αν θέλετε. Θα προτιμούσα να είστε στο αυτοκίνητο. 2-10-61-46-997. Αλλάξουμε δύο κουβέντες και μάλιστα σας έχω και δώρο. Η εταιρεία Toho Official, γράφτε T-O-W-H-K-O. T-O-W-H-K-O Official. Από το 2023. Με άνετα oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις μέρες. Δώρο το t-shirt που φορούσε ο Χιούζελ, ο DJ γνωστός, στο live του στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε μάλιστα και στο Instagram, το έχω κάτω παύλα official για να δείτε περισσότερα. Αυτό θα δώσω, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
2: Είμαι Μαρία.
0: Ναι.
3: Είμαι καλά.
1: Είναι καλά.
2: Ναι, είμαι καλά και είμαι καθοδόν.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, κάτι έγινε χθες το βράδυ, για πες μου.
2: Τι έγινε, πολλά γίνονται τώρα, είμαστε σε μεταβατική φάση.
0: Μα γι' αυτό εγώ το ακούω από τη φωνή, για πες μου.
2: Ναι,
0: λοιπόν.
2: Ναι, έχω ξεκινήσει δουλειά και ο μικρός βρεφικό.
4: Βρεφικό. Ναι, μεγάλη αλλαγή, έχει δίκιο.
0: Ο άλλος.
2: Ποιος άλλος?
0: Δεν μπορεί να μείνει με κάποιον αφού έχεις και το μικρό.
2: Ο άντρας μου.
0: Ναι, μωρέ, ο άντρας του, ο άλλος.
2: Άδεια, άδεια, φροντίζει.
0: Τι κάνει?
2: Έχει άδεια και φροντίζει την κατάσταση.
0: Α, φροντίζει την κατάσταση, μπράβο. Χθες το βράδυ τη φρόντισε?
2: Τα προσπάθησε.
4: Πολύ καλά.
0: Αχ, ωραία, πολύ ωραία. Όχι, έχεις το αντίθετα να σε ρωτήσω. Ναι, επειδή τι έχουμε, πώς τι μήνες έχουμε σήμερα? Οκτώβριο, ναι, επειδή μπαίνει ο χειμώνας, καλά, θα αργήσει λίγο ίσως. Γενική καθαριότητα, πότε θα κάνεις?
2: Όταν μπορέσω.
4: Α, όταν μπορέσω. Καλά, κοπέλα.
0: Δεν την ξανακάνω αυτήν την ερώτηση, γυναίκα. Οκ. Λοιπόν, σου δίνουμε ένα t-shirt, ένα πολύ ωραίο που είναι και oversize τα λοιπά, από την εταιρεία Toho Official. Μείνε στη γραμμή και σου εύχομαι καλή συνέχεια, οκ. Καλημέρα. Οκ. Friday, I am in love. The Cure.
5: Σταυμάρχα μου εσύ.

0: Friday, I'm in love, The Cure. Ελάτε παρακαλώ, διότι Οδύσσια, έτσι λέγεται, στο Village Shopping and Mall, στο Ρεντί, μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Πάρτε τα παιδιά. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, λέει.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Αυτός είχε πάρει ολισγόμενο στις παραλίες. Γιατί πέρασε παντού. Μέχρι να φτάσει τη γυναίκα του στην Ιθάκη, δεν είχε πάρει και τα κράσπεδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά.
0: Όχι ότι οι άλλοι ήταν φρόνιμοι. Άστο.
2: Φρόνιμοι ήταν.
0: Οι αραβωνιάριδες,
2: ναι,
0: οι υποψήφοι, με το που έσκασε ο Οδυσσέας, πηδάγανε τα παράθυρα και φεύγανε.
2: Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ μέσα. Πάμε πιο κάτω. Υπάρχουν 5 διπλές δωρεάν είσοδοι προσκλήσεις για την Οδυσσία. Σας έχω 5 διπλές για αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε όποια ώρα βολεύει σας. Δουλεύει σε πολλές ώρες αυτό. Okay. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Οδύσσια και το ονοματεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η Οδύσσια στο Village Shopping and Mall του Ready. Για αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όποια ώρα θέλετε εσείς.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον Fit, για τον...
0: 89,6 Radio DJ.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου, οίκια και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Turn the lights off. Καλημέρα σας. Για λέτε, αν είστε από αυτούς που, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακο, που ακάτσετε μέσα και να βλέπετε σειρές και τέτοια. Λοιπόν, αν ψάξεις αμέσως την επόμενη σειρά, αφού τελειώσει την προηγούμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οκ. Okay? Όλα. Οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Oh, έχουμε τηλεφωνήματα. Μπορείς να το πούμε. Τέλεια. Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να τηλεφωνήσουμε κάπου να κάνουμε έκπληξη, τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες της ή πες το αυτό. Και προχωράμε. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μπανιότ.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Λίνα λέει, πάρε Μιχάλη, λέει τον Παναγιώτη, τον άντρα μου. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα και τον αγαπάω πολύ, λέει.
2: Και εγώ την αγαπάω και την λατρεύω, είναι όλη μου η ζωή.
0: Ωραία, κάτσε εκεί μαζί της, λοιπόν. Ωραία. Χρόνια
2: γιατί
0: πολλά,
2: Παναγιώτη. Επιλογή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, να περάσεις. Καλημέρα. Bye, bye, bye, ωραία. Good, good, good. Συνεννοούμε με τα γόρια.
1: Ναι, ναι.
3: Λες πολύ καλά. Ώστε Μύκονο.
1: Μύκονο, ναι.
0: Γιατί φαγώνεστε?
3: Δεν μας κάλεσες.
1: Γιατί όμως?
0: Δεν πάω για χαβαλέ. Έχω επαγγελματικά ραντεβού.
4: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Φώτη, παρακαλώ.
4: Μάλιστα. Ό,τι συζητάμε.
0: Οκτώ ετών για να δω στο σύνδεσμο. Γεια σου Φώτη μου, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
4: Ναι.
0: Μπράβο. Από το 95,2 Athens DJ ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το ξέρεις το ραδιόφωνο αυτό?
4: Ναι, το ακούω.
0: Okay, εγώ είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ περήφανοι για σένα. Να συνεχίσεις να είσαι τόσο καλό παιδί και τόσο ωραίο τυπάκι. Επίσης, λέει, σου αρέσει πάρα πολύ το παπαούτε.
3: Το παπαούτε. Παπαούτε.
0: Παπαούτε. Το βάζω για σένα. Και στο αφιερώνω, εντάξει.
4: Ευχαριστώ.

Είναι ωραία αυτά, το ένα παιδάκι 8 ετών να θέλει να ακούσει Παπαούτη. Και όχι το σπίτι νοικιάστηκε και τέτοια. Ευτυχώς Παναγία μου, πάμε καλύτερα.

0: Στόκανε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, 95,2 DJ. Αύριο λέει έχει γενέθλια σύζυγό μου η Σοφία και θα ήθελα να τα καταφέρετε να την πάρετε τηλέφωνο. Σιγά τη δυσκολία, σε πήρα. Σας ακούμε λέει καθημερινά το πρωί με τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Να τους πούμε χρόνια πολλά ότι την αγαπάμε λέει ο Παναγιώτης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Τζάλιν, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Thank you, bye, next one please. Τι έχουμε εδώ. Όλες οι κόρες σχεδόν λέγονται νεφέλες.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι άσχημο. Ηχητικά είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω με την Νεφέλη.
1: Ίδια.
0: Χρόνια πολλά, Νεφέλη. Για τα γενέθλιά σου. Με υγεία και ευτυχία ζωή. Ο μπαμπάς ο Γιώργος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Okay, next one, next one. Τι οικογένεια είμαστε, τι οικογενειακό show είναι αυτό. Α, είναι διαπλοκή εδώ.
3: Ναι.
0: Οπ, τι γίνεται Ιγνάτη, ε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω μέσα να τι έχουμε. Ήρθε να μείνει μάλλον καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν έχετε να έχετε να μπορέσετε να πάρετε τον Ιγνάτιο και να του πει ότι τον αγαπώ, παρόλο που μου χάλασε την έκπληξη με το τηλέφωνο που δεν σήκωσε την Τετάρτη που τον καλέσατε.
3: Δεν το πρόλαβα, δεν το ξέρω.
0: Γιατί σου τηλεφωνήσαμε την Τετάρτη.
3: Δεν είχα κάτι, απλά έτσι, απλά δεν το πρόλαβα εγώ.
0: Γιατί δεν το, τι έκανες, ήταν πρωί, τι έκανες εκείνο και δεν το πρόλαβες.
2: Τι έκανες.
3: Ήμουν αλλού, το είχα φέρει το μάτι και το...
2: Λέει ψέματα.
0: Ήταν αλλού.
2: Λέει ψέματα, Μιχάλη.
0: Κάτι κοίταγε στο κινητό αυτός.
2: Ναι,
0: καλά. Εντάξει, Γνάτη, άντε.
3: Έγινε, να είστε καλά.
0: Bye. Good morning,
4: everyone. Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Breakfast FM. Είναι φοβερός, τρομερός, καταπληκτικός.
5: Είναι ο Μιχάλης.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Breakfast FM. Ακούω κάθε πρωί από τη δουλειά.
5: Ο Μιχάλης είναι υπέροχος, καταπληκτικός.
6: Γεια σου, Μιχαλάκη.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.

0: 8 παρα 10, ενώ 8 και 4 το ακριβώς. Έλα, 8 και 4 το ακριβώς.
1: Έλα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κοιμούνται.
0: Έλα.
2: Η κότα. Ή το αυγό.
0: Μάλιστα. Κάποιες φορές η touchscreen δεν αντιδράει και θα στηρίξω τον καφέ απάνω.

0: Okay.
1: Έρχεται η Κότα Ιταυγό, όπως πάντα, στις 8:30 ακριβώς, με πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Αλλά μέχρι τότε θα δούμε και τα ζώδια σας. Τα ζώδια.
2: Λοιπόν, κρυός. Mm. Κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν σοβαρά μια σοβαρή σας κατάσταση. 6.
0: Το πρόλαβα.
2: Ναι, είδες. Λοιπόν, Ταύρος, μια δύσκολη μέρα και για εσάς, όπου θα πρέπει να αποφύγετε οικονομικά ρίσκα. 7. Δίδυμοι, είστε αισιόδοξοι σήμερα και θέλετε να κυνηγήσετε με πάθος τους στόχους σας. 9. Καρκίνος, τα φώτα όλα στρέφονται πάνω σας και μπορείτε τώρα να διακρίνετε τις πραγματικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. 10. Λέων, μια αισιοδοξία και μια καλή διάθεση σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με τους φίλους σας. 10. Παρθένος, ελέγξτε καλύτερα τον παρορμητισμό σας και μην εκνευρίζεστε σήμερα. 7. Ζυγός, είναι καιρός στα επαγγελματικά σας να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις για κάτι καλύτερο. 8. Σκορπιός, η μέρα θα σας προσφέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 8. Τοξότης, το σπίτι σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα αλλά και πιο ευχάριστα. 9. Εγώκερος, το παρασκήνιο λειτουργεί και πάλι. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να θίξουν τα συμφέροντά σας σήμερα. 7.
0: Για πάμε.
2: Υδροχός, το τοπίο, αν και όχι εύκολο, είναι πιο ήρεμο και εστιάζεται το ενδιαφέρον σας στις εργασιακές σας εκκρεμότητες. 8. Και τέλος οι ιχθύες, οι δυσκολίες στις σχέσεις σας μπορεί να γίνουν η αφορμή να προβληματιστείτε. 7.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξία.
3: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Euphoria! The beat! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: Θυμηθείτε!
13: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
14: ATM! Ξέρεις,
13: υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
14: Αχ, θέλω!
15: Γαργαλίστε με, παιδιά! Γαργαλίστε με!
13: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
15: Τι χιούμορ!
13: Την Ανάσταση, ρε! Όχι, ρε!
15: Τι χιούμορ!
16: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
1: Για πρώτη φορά
0: Σύστημα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διπλωματικό μάτι στο Λουξεμβούργο με επίκεντρο το αίτημα Ιταλίας και Ελλάδας να επιτραπούν τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Ο σφιχτοχέρης επίτροπος Ντομπρόφσκι ζητά δημοσιονομική πειθαρχία. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στην Κράβα, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Αιτία η έντονη οσμία αερίου. Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ζητά να ολοκληρωθούν άμεσα οι έλεγχοι. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει σήμερα η κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ξεκαθαρίσει αν είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση. Αιματηρή επίθεση με θύμα ένα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα δήλωσε πως οι δράστες ανήκουν στην ακροδεξιά. Δεν έχει τέλος η κόντρα ανάμεσα στους Μπρατ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Ο δικηγόρος της ηθοποιού κατηγορεί τον Μπρατ Πιτ ότι προσπαθεί να την ελέγξει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
12: Έθριος με νοτιάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασίας 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ! Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things. Και ένα από τα ωραία τώρα πράγματα. Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα να είναι εύκολο στην καθημερινότητα. Όταν έρθει η Παρασκευή σαν σήμερα να φορτώνεις τα πράγματα για να φύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και με τιμή επίσης turbo. 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Η τεχνολογία Hyundai Smart Stream έχει τα πάντα. Τούρμπο κινητήρας i20 αποδίδει τη μέγιστη ροπή σε μεγάλο εύρος στροφών. Okay. Συνδυάζει ζωντανή απόκριση με οικονομία και κατανάλωση. Hyundai i20, 17.690 ευρώ. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ, ναι.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Δημοκρατίας μέχρι την Κηφισίας γύρω στα 25 με 30 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας 5 με 10 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 5 με 10 λεπτά επίσης.
0: Okay. Άλλο.
2: Κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού, η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμο έως το Ψυχικό, επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκη και τέλος κίνηση έχει ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Μπαμ, και.
1: Τι?
0: Εντάξει, δεν ήθελα να βάλω τέτοιο ερώτημα, αλλά μου ήρθε.
1: Τι?
0: Πόσο καθαροί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Πόσο καθαροί.
0: Μπάνιο. Για να κάνουν μπάνιο, το νερό το μετέφεραν με αγκία, ενώ σε αρκετές κατοικίες έχουν βρεθεί και πύληνοι λουτήρες.
2: Ωραίο, μπράβο τους.
0: Πλήσιμο.
1: Ναι.
0: Για να καθαρίσουν το σώμα τους, άλυφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο και στη συνέχεια είχαν την στυλεγγύδα.
2: Ναι.
0: Είναι ένα κυρτό εργαλείο.
2: Ναι.
0: Είναι πιο χρήσιμο για τις γυναίκες. Που απομάκρυνε τη σκόνη και τον υδρότα από το σώμα.
1: Α, ωραίο!
2: Α, σαν πύλινγκ.
0: Δόντια. Σκόνη από ζωικά καμένα υλικά και λευκή πέτρα που έτριβαν τα δόντια τους. Μετά τα έτριβαν με μέλι, άνηθο και μύρο.
2: Έλα! Σοβαρό όλο αυτό. Μπράβο τους.
0: Τουαλέτα. Στα σπίτια υπήρχαν φορητά δοχεία. Όσο για το σκούπισμα χρησιμοποιούσαν λίες λευκές πέτρες. Έτσι έβλεπαν πόσο λερωμένες βγαίνουν,
2: ναι,
0: και καθαρίζονταν μέχρι που η πέτρα να μην έχει λεκέδες απάνω
1: της. Εσύ Μιχάλη, ότι το ανέλησες τόσο πολύ αυτό, δηλαδή συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά, τι μας νοιάζει.
2: Τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει.
1: Δεν πληρώνεται.
0: Με συγχωρείς.
1: Μα έκανες ανάλυση τόσο πολύ, δηλαδή μόνο το DNA δεν πήρες από τον αρχαίο.
3: Όλα τα ανέλυσες.
0: Ρε φίλε, αφού υπάρχει αυτή η πληροφορία, να μην δώσουμε να...
1: Ναι, αλλά μας την έδωσες, κύριε.
0: Να δούμε τι γινότανε.
1: Ναι, αλλά είναι και
0: πώς σκουπιζόταν η γιαγιά σου, ρε.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά σου τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Η γιαγιάς.
1: Τι.
0: Όταν σκουπιζόταν, παλιά. Αν τις έβαζες και σκύβανες στα τέσσερα, διάβαζες όλη την εφημερίδα. Με εφημερίδες. Και έβλεπες όλα τα νέα.
1: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Ωραία εκπομπή.
1: Συγχαρητήρια.

0: Μέσα 8 και 12. Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω
0: θέλω,
1: μια...
0: γιατί σε λίγο έρχεται ο φούρνο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κοντά τα αυγό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα στήθια επιστημονικά όμως. Δεν είναι τώρα αυτό.
0: Μπαλιστήρι.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε γιατί λέει οι άντρες γοητεύονται από αυτά. Έχουν μιλήσει επιστήμονες.
0: Θα μας πεις τα ίδια, ότι θυμίζουν τη μαμά τους και τέτοια.
1: Υπάρχει και αυτό. Αλλά λέει, ρόλο λέει, παίζουν σημαντικό τα ΜΜΕ. Ναι, τα βιντεοκλίπ, οι ταινίες.
0: Α, νόμιζα το ΜΜΕ, ε.
1: Όχι, Μιχάλη μου.
0: Μη μου τα κουμπάς.
1: Είναι, λέει, συνεργή, λέει, τα ΜΜΕ. Λέει, δεν φταίνουν οι άντρες, φταίνουν τα ΜΜΕ.
0: Αυτοί έχουν καταστρέψει χώρες.
1: Ναι. Επίσης, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ μίλησε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Δεν φταίτε εσείς. Συνεχίζω. Η θεωρία, λέει, του φετίχ. Του φετίχ. Ότι εσείς οι άντρες, οι ψυχολόγοι λένε, το κάνετε μόνο και μόνο επειδή σας έχουν πει ότι είναι ωραίο αυτό. Όχι ότι αυτό.
0: Έτσι μας λένε. Πάμε στο κολονάκι, μπαίνουμε σε ένα γραφείο μέσα σε ένα ιατρικό αυτό και μας λένε αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό κάνουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι, λέγεται, το θεωρείται σαν το αντίστοιχο τρίγωνο των Βερμούδων. Μυστηριώδες, ανεξερεύνητο και ενδιαφέρον.
0: Η κάτω γωνία τρίτη που είναι.
1: Δεν ξέρω.

0: το αυγό.
1: Παρακαλώ, η κότα, η αυγό είναι εδώ. Και τα 200 ευρώ μετρητά σας περιμένουν. 2-10-61-46-9-9-7. Είναι 10 οι ερωτήσεις. Κάποιος ξεκινάει, αν βγάλει και τις 10 και δώσει σωστές 10 απαντήσεις, θα κερδίσει 200 ευρώ. Αν καθόταν κάποιος χάνει, μπαίνει ο αμέσως επόμενος.
2: Πολύ ωραία.
1: Okay, okay. Well.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Όλγα.
1: Τι ξέρετε τη διαφορά της κότας με τα αυγό?
5: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Οκ, λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
3: Μπράβο, μπράβο, καλή, δύο.
1: Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Το βρήκε πάλι.
1: Ψάχνω να βρω τόνους διαφορετικούς να κάνω την ερώτηση διαφορετικά.
2: Να μην
1: γιατί είναι βαρετό λίγο.
2: Εντάξει, εντάξει.
3: Τρία.
1: Μάλιστα. Για πες μου κάτι. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα πάλι.
3: Αλλά τι γίνεται, παιδιά, αγωνία.
1: Κάτι, τι ζώδιο είσαι?
5: Τοξότης.
1: Όγαλα.
3: Τέσσερα.
1: Οκ. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
1: Ρε εσύ. Θα είχαν χάσει 3-4.
3: Πέντε.
2: Κοτέκι.
1: Η κότα ή τα αυγό?
5: Κοίταξε, τώρα να πω. Θα πω το αυγό τώρα.
3: Ναι.
1: Πόσες είναι οι ερωτήσεις?
3: 6 πάμε τώρα.
1: Στην 6 πάμε.
3: Ναι.
2: Πολύ καλή.
1: Πρόσεξε. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
1: Μάλιστα.
5: Δεν πειράζει.
1: Bye
3: bye,
5: ευχαριστώ.
1: Τίποτα,
3: μας έκλεισε.
1: Κόλλησα,
3: δεν ήθελα να
1: κόλλησα. Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
6: Μαρία.
1: Μάλιστα,
3: Μαρία.
1: Τι
3: 7.
1: Στην 7 πάμε.
3: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει, Μαρία. Η κότα ή το αυγό?
6: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
2: Κοτούλα.
1: Δεν πειράζει, Μαρία. Η άλλη βρήκε 6 λεπτά και
3: δεν πειράζει.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Τι γίνεται?
1: Πούλησε.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο?
7: Ο Δημήτρης.
1: Τι γίνεται, Δημήτρη, έχει ξαναπέξει?
7: Όχι, πρώτη φορά.
1: Α, γιατί σαν η φωνή σαν να μου κάνει. Η κότα ή τα αυγό, ρε Τζίμι?
7: Η κότα.
1: Σωστό. Δεν ξέρω. Α, ναι.
3: Μπράβο!
1: Δημήτρη.
3: 9.
1: Οχ, πρόσχη. Η κότα ή τα αυγό?
7: Κότα, λέω πάλι. Όχι, δεν
3: ξέρω. Ρε παιδιά! Ρε παιδιά!
1: Δεν φταίω, δεν ξέρω. Το ηχογραφημένο αρχείο είναι κλειστό, δεν το ξέρω. Αλλιώς θα είχα βοηθήσει. Λοιπόν, άλλη μία είναι.
3: Άλλη μία, παιδιά. Πάμε στη δέκατη.
1: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας, παρακαλώ.
8: Ηλιάνα.
1: Είστε πολύ κοντά, Ηλιάνα, στα 200 ευρώ.
8: Για να δούμε, παιδιά.
1: Η κότα ή το αυγό?
8: Θα πω την κότα.
1: Δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Η κότα τα αυγό επιστρέφει από τη Δευτέρα. Όπως κάθε μέρα, 8 και 4. Oh my dear. Έπρεπε να έχει κερδίσει άλλη που είχε βρει τις πρώτες 5-6.
2: Ναι, μωρέ, κρίμα. Δεν πειράζει.
1: Take that. Relight my fire.

0: ανάψέ μου πάλι τη φωτιά μου. Relight my fire. I'll just take that και την Λουλου. Από το 23 breakfast. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό πάλι. Ναι. 5 τύποι εσωρούχων που ένας άντρας πρέπει να αγοράζει στη γυναίκα του.
0: Α,
1: ναι.
0: Okay.
1: Εσείς πρέπει να μας αγοράζετε οπωσδήποτε.
0: Θα αγοράζουμε, αλλά πρέπει να τα δοκιμάζουμε. Πρώτα να δούμε.
1: Ενδιαφέρον και αυτό.
0: Να ξέρουμε την επιλογή μας. Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε ζαρτιέρες στο κορίτσι σας. Πρέπει να το κάνετε.
0: Ναι. Τα θέλετε τώρα, θέλετε αυτά.
1: Ναι, πάρτε τα εσείς, πάρτε τα. Ούτως ή άλλως υπάρχει κίνδυνος, λέει, αυτό το σιτάκι να καταστραφεί κατευθείαν.
0: Καλά,
1: πάρ' το Μιχάλη και ας πάει αυτό. Κατάλαβες τώρα. Ναι.
0: Ρε παιδί μου, είστε θετικές να το φορέσετε.
1: Είμαστε θετικές για μια φορά.
0: Αμα, αυτό θα
1: λέγαμε. Πάρ' το για μια φορά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στο πιο ρομαντικό τώρα. Θα πρέπει να αγοράσετε αυτά με τα σχεδιάκια και τα λουλουδάκια. Γιατί πρέπει να δημιουργήσετε μια παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα και ρομαντισμό. Γιατί δεν σ' αρέσει να το κάνεις, Μιχάλη. Πρέπει να υπάρχουν εναλλαγές.
0: Θα σου πω πώς μ' αρέσει, πιο μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, γιατί τα τελευταία δεν είμαι γυναίκα. Όπως φοράς το καλσόν, εδώ πάνω έχει μια πιθαμή που είναι πιο σκούρο. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω.
0: Και κατεβαίνει μέχρι λιγάκι πιο πάνω, πιο κάτω από το μπούτι.
1: Δεν
0: ζαρτιέρες. Έχει ένα άλλο χρώμα, πιο μαύρο. Πιο σκούρο. Ναι, σε βλαχαρά.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Συνεχίζω, Μιχάλη μου. Λοιπόν, εννοείται τα δαντελωτά είναι μέσα στη λίστα. Κατά προτίμηση λύσε μαύρο χρώμα. Είναι απαραίτητα, λέει, να τα πάρετε στις γυναίκες. Γιατί έτσι, λέει, με αυτόν τον τρόπο θα σας εντυπωσιάσουν. Συνεχίζω. Θα πάρετε τα πολύ απλά, τα string, τα λίκρα, αυτά που είναι αρκετά sexy και θα φορεθούν όλες τις στιγμές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και το τελευταίο, Μιχάλη, το οποίο δεν πρέπει να το αμελήσετε.
0: Όχι.
1: Πρέπει να πάρετε τα βαμβακερά τα μεγάλα, γιατί είναι υγιεινά, βολικά και κουκουλιάρικα.
0: Όχι.
1: Εκεί, αυτό.
0: Εγώ θέλω το άλλο που φοράτε αυτό, τη σφεντόνα, που είναι σαν τη σφεντόνα.

0: Σακίρα με το Die Die. 8:28 την μέρα σας. Όση ώρα έπεσε το τραγούδι έγινε και κλείωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα η Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ και το Breakfast FM με τον Μιχάλη σας δίνουν 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear. Έχουμε βγάλει 3 νικητές, πάμε στον πρώτο. Αν τον βρούμε τηλεφωνικά, καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον δεύτερο ή και στον τρίτο και ούτω καθεξής. Για πάμε. Τι έχουμε εδώ? Okay. Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
1: Παρακαλώ.
0: Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Πού έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
1: Εγώ στον... Όχι, έχω παρκάρει.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάληρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
1: Αλήθεια λες? Πλάκα μου κάνει τώρα.
0: Καθόλου. 95,2 άθεση. Ο Μιχάλης Τσαουζόπουλος από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις κερδίσει λοιπόν από την, από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ.
1: Λέτε, παιδιά, τώρα.
0: 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις κτλ.
1: Έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Bye.
1: Bye.
0: Να, και Ferrari.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα.
4: 9,6 Radio DJ.
8: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
9: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
8: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
10: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
8: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
10: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
8: Δικαιολογία για να μην πας.
11: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
12: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
11: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
12: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
11: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
12: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
11: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
12: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
11: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
12: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
19: 95,2 Athens DJ.

0: Moving to the sun. Για ελάτε να ακούσετε κάτι. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση κτλ., ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό είναι όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω τώρα, το ES1 Go Retail. ES1 Go Retail της Ender Softone, της Ender Softone, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Για δείτε το, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. es1goretail.gr. Οκ, οκ, 8 και 40. 9 παρά 20 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Μην το ξεχνάτε.

0: τι τραγούδι και αυτό. I only want you when you're gone. Σε θέλω μόνο τα φεύγεις. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για και στα γόρια, αν μου επιτρέπετε, μπορώ.
1: Ναι, μπορείς, μπορείς.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί να τη θέλεις αφού φύγει? Γιατί για να φύγει κάτι κακό ή κάτι δεν έκανες καλό, δεν ξέρω. Πέντε κινήσεις πρέπει να κάνεις. Ρε παιδί μου, έχεις φέρει για πρώτη φορά μια κόμμα στο σπίτι. Και κοιμηθήκατε το βράδυ μαζί. Ωραία, σου άρεσε, ούτε λάθη κλπ. Τι θα κάνεις τώρα? Πάω έτσι το πρωί. Θα σηκωθείς νωρίτερα, αγόρι μου. Θα βάλεις ξυπνητήρι, αρκετά νωρίς θα σηκωθείς και να κάνεις και μερικές δουλίτσες. Μη διαμαρτύρεσαι, γυναίκα δεν ήθελες. Λούσου το τώρα. Πρέπει να κάνεις αυτό που να κάνεις. Να καθαρίσεις. Μάλιστα. Πλύνε πιάτα, μάζεψε ρούχα και γενικά πέταξε οτιδήποτε άγριστο. Ναι. Μην γκρινιάζεις, κάτω από το σύλλογο. Προσωπική υγιεινή. Μπες μέσα, πλύσου, βούρτσισε για κανένα δόντι, βάλετε καμιά κολόνια να μυρίζει πιο όμορφα, να είσαι κύριος και περιπητικός. Αυτό είναι αδιαπραγματεύτο. Πρέπει να το κάνει.
1: Πολύ σωστά. Τώρα,
0: ωραία, κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι, έτσι όπως είναι αυτή στη, και χουλιάζει στην πετσέτα της, αφού μπήκε και αυτή και έκανε μπάνιο, και νιώθει καθαρή και ευτυχισμένη, εσύ θα πρέπει να σερβίσεις πριν λίγο μελάκι, καμιά φρυγανιά.
2: Ωραία.
0: Και οπωσδήποτε πορτοκαλάδα. Καφέ θα σου πρότεινα φίλτρου που είναι πιο γευστικό, ίσως είναι και πιο ερωτικό, αν με ρωτάς εμένα. Εντάξει. Ωραία.
1: Πολύ καλά,
2: να σου ρώσει και την πορτοκαλάδα. Λοιπόν.
0: Έτσι, εννοείται. Εννοείται. Μήπως να τις έκανες και ένα μασάζ.
2: Τι ωραία.
0: Βέβαια θα ξαναξαπλώσει και θα σηκωθεί τις 12 το μεσημέρι. Τόπα, έτσι.

0: Λόκο, λόκο. Για έλατε παρακαλώ, πλησιάζουν οι μέρες. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Αυτό θα δεις, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Afrojack, Armin Van Buuren επίσης, Art Bat και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ μετρητά για τα εξοδάκια σου στο Άμστερνταμ. Okay, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Και βεβαίως όλα αυτά με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το Viber 1
1: 69 31 952 952.
0: Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία

0: I adore you. Και όπως φαντάζομαι ξέρετε, θα σας το θυμίσω, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, που εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Και βεβαίως και των δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. 8:52. Ναι, να το πω όχι ότι θα σας συμβεί, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί κάτι να βρεθεί στο Λονδίνο και να πέσει πάνω του και... Πέντε κινήσεις πρέπει να κάνεις, όχι καλέ, μάλλον, ναι, αυτά που δεν πρέπει να κάνεις, ναι, αν συναντήσεις τον Κάρολο.
1: Σημαντικό!
0: Είσαι κάπου ρε παιδί μου, ξαφνικά κάνει μια, πηγαίνει σε μια βιβλιοθήκη, πηγαίνει κάπου να κάνει κάτι, πηγαίνει και πέφτει πάνω. Λοιπόν, το να προσπαθήσεις να αγγίξεις τον βασιλιά είναι κάτι που απαγορεύεται.
2: Γιατί?
0: Απαγορεύεται, ρε. Κατά την παράδοση, η θέση και η δύναμη του βασιλιά τον κάνουν κυριολεκτικά απρόσιτο, σε εισαγωγικά. Όταν πλησιάζει ο βασιλιάς σε σένα, να τον κοιτάς στα μάτια. Μην χαζεύεις αλλού, έτσι. Εάν έχεις την τύχη να σε πλησιάσει ο βασιλιάς, ετοιμάσου να δώσεις την πλήρη προσοχή σου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Δεν ανοίγεις εσύ την κουβέντα.
2: Γιατί?
0: Θα περιμένεις να σου πει κάτι αυτός. Hello, how are you?
1: Και αν δεν μου πει,
2: άμα του πω hello.
0: Το όχι. Αυτό θα πει πρώτα. Αυτό διάλογο, ρε. Άντε από εκεί πέρα, ρε. Σύριζε. Λοιπόν, πάει αυτό. Μην αρχίσεις. Πες ότι για κάποιο λόγο βρέθηκες σε ένα τραπέζι μεγάλο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινά.
3: 89,6 Radio DJ. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. DJ ο Κώστα Ζήκος.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φυσάει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, δήλωσε με χιούμορ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά στη συνέντευξή του αυτή την ώρα στο Sky. Στο Λουξεμβούργο, ο Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις φωτιά του Eurogroup και το Ecofin. Δεύτερη εβδομάδα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Επεισόδια είχαμε χτες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης. Τηλεκπαίδευση σήμερα για 4.000 μαθητές στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το μεγαλύτερο της χώρας. Αιτία η έντονη οσμία αερίου. Σήμερα η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιος να την ξεματιάσει τη Σελίν Διόν. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Παρίσι παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα ξέχασε τα λόγια του τραγουδιού της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: Έθριος με ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
21: Oh!
1: είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: D.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Μητσίκο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Κάθε βραδιά πλέον μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Τι χρειάζεσαι? Ένα γεμάτο τραπέζι, καλή παρέα και γεύση που απογειώνουν τη στιγμή. Στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις όλα τα υλικά για να δημιουργήσεις αυτή τη βραδιά που θέλεις. Μια πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνι, γάμπαρη αργεντινής ή ένα λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν η αφορμή για τον κύριο. Και λάδι τρούφας βεβαίως και βαλσάμικο με μέλι για την τελευταία καθοριστική πινελιά. Λίτλ, γιατί αξίζει. Οκ, okay. Για να δούμε τι λέει η Αντικειοδός, πώς είναι. Ναι.
1: Καλημέρα και πάλι από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας 10 με 15 λεπτά και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Τηλής έως την Κηφισίας 25 με 30 λεπτά και γύρω στα 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Οκ, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού, η κάθοδος της Μεσογείων αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Επίσης η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών στους Καραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει κάθοδος της Αλεξάνδρας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ο Μάσχας, εντάξει, δεν εντοπίζετε ή κοιμάται.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδησες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος.
5: Τέλος, τέλος.

Ωραιότατα. Να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας του 95,2 Athens DJ. Μείνετε συντονισμένοι και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται διπλές προσκλήσεις για Άνιμα.

0: of You. Big Soul of You Without Me από Anima. Οκ. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης σήμερα δεν εντοπίζεται. Η Λένη Καρμποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων Κακίου Έρβιν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη,
2: yes.
1: Μιχάλης Σαουσόπουλο.
2: Μου να σου παρουσιάσω.
0: Τι?
2: Τον Λάκη Γαβαλά για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Mm. Έγινε, λέει, γιατί ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούριες της παρέες.
0: Σωστός. Mm. Ο Λάκης ξέρει. Και εγώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Μπεν Αφλεκ για Τζένιφερ Λόπες. Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά?
0: Τι έγινε πάλι?
2: Έχω τεράστιο σεβασμό, λέει, και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Αρκεί να μην επιστρέψει.
2: Δεν ξέρει ποτέ. Η Ελένη Μενεγάκη Μιχάλη μου με τον αγαπημένο τη Μάκη Παντζόπουλο. Ταξίδι για δύο στη Γαλλία. Α, μάλιστα. Πήγαν και εσύ στη Γαλλία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Μουγκί Βίσε, ότι δεν μιλάει.
3: Μουγκάθηκε.
0: Όχι, δεν μιλάει. Δεν θα τραγουδάει.
3: Α, δεν τραγουδάει. Α, τα τραγούδια του Καρβέλα.
0: Τι θα τραγουδήσει?
3: Έλα,
0: δεν θα τραγουδήσει. Τι είναι αυτή εδώ?
2: Με το βλέμμα στα μίντια η συγκεκριμένη κυρία.
0: Ωραία.
2: Η Ραφαέλα.
0: Εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε
0: λεπτά. Τι έχουμε εδώ? Άντε παλτέλια με τα κορονά. Τι είναι εδώ?
2: Πρώτο τραπέζι πίστα, λέει, στον Καμπούρι.
0: Γιατί?
2: Οι τραγουδιστές που βγάζουν, λέει, στη Σέντρα.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Η Κέλλη Κελεκίδου.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Η Κέλλη. Πάμε σε λεπτά. Τι γίνεται εδώ? Δεν ξέρω κανένα.
0: Ούτε εγώ.
2: Και εδώ πάλι το ίδιο. Τι έχει συμβεί?
0: Πολύ, ναι.
3: Τι γίνεται.
2: Τι έχει γίνει εκεί, η Τζόζεφιν πήγε στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Εκεί τι γίνεται, όχι. Εδώ. Τι έχει συμβεί πάλι η Τζένιφερ Λόπες.
0: Μήπως
2: τα ξαναβρούνε, δεν ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω.
2: Δεν πιστεύεις.
0: Εντάξει, δεν αντέχει ο Μπεν.

0: ανώτερα και talk to you. Και εγώ θέλω να σας μιλήσω, γι' αυτό τηλεφωνήστε μου, θα κάνουμε κάτι. Ναι, είναι εύκολο, ναι. Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού περιμένει να τσεκάρει τα αγγλικά σας. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά όπως εγώ τα εννοώ. Και αν μου τα μεταφράσετε σωστά, έχετε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See, που σε περιμένουν με μοναδικές προσφορές σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό έλεγχο. Εντάξει. Είναι στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Εργαλείο Δημαρχείου 24. Easy to See. Γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7, για να τσεκάρω τα αγγλικά σας. Θέλω να είστε λιγάκι σοβαροί με τα αγγλικά.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Για να δω. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε από αγγλικά, κυρία μου?
3: Ξέρω καλά.
0: What's your first name?
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Δεν ξέρει.
0: Ποιο είναι το μικρό σας όνομα?
3: Εύη.
0: Η Εύη. Εντάξει, Εύη. She's name and think.
3: Είναι όνομα και πράγμα.
2: Α, πολύ καλά. Δεν ξέρει. Ναι, μπράβο.
0: Για πάμε στο άλλο. Let them boil them.
3: Άστα
0: βράστα.
2: Άστα βράστα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, κάτι.
0: Και το τελευταίο. I cannot hear you. You are making holidays.
3: Δεν σ' ακούω, κάνει διακοπές.
2: Μπράβο. Καλέ.
0: Ωραία. Τσιπριακά αγγλικά. Και δεν εννοώ κυπριακά.
2: Όχι, τσιπριακά.
0: Έχεις κερδίσει, αγαπητή Easy to See, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία πήγαμε. That's good. Oh. Ε, ναι, αυτό. IDF. Καμασούτρα. Το πρωί μου ήρθε. Λέω θα βάλουμε αυτό. Okay.

0: Kama Sutra. Όσοι το έχετε ακούσει το τραγούδι, ξέρω είστε σε κατάσταση ονειρική πια. Οκ. Παρακαλώ, τι είναι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου μιλήσω για έναν διαγωνισμό ομορφιάς λίγο διαφορετικό από όλους τους άλλους.
0: Να πάμε, να λάβουμε μέρος.
1: Ναι, γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn. Στο
0: Brooklyn.
1: Ναι. Στο King's Country Bar, έτσι λέγεται.
0: Σε μπαράκι θα πάμε να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Εκεί γίνονται αυτά τα γαλλιστία. Και ο διαγωνισμός είναι Smallest Penis Contest. Γιατί γελάς, Μιχάλη, πότε
0: ναι. Θα πας με έναν ή με δύο στήλω στη Νέα Υόρκη να πας.
2: Να πάω.
0: The smallest penis.
2: Ωραία. Άμα πληρώνεις το να πάω, να πάω.
0: Ναι, εννοείται. Να σου κλείσω και ξεκοκλείω. Για να κερδίσουμε. Ναι, γιατί είναι δεδομένο ότι θα κερδίσουμε.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Το σύνθημά τους είναι ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
0: Αρκεί να είναι πλημμένα.
1: Συνεχίζω. Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται γυμνοί πάνω στη σκηνή και κρατούν μόνο ένα μήλο μπροστά στο επίμενο. Έχω σημείο.
2: Μήλο.
1: Ωραίο. Ναι. Και βγαίνουν, λοιπόν, κάνουν πασαρέλα.
0: Και μετά το βγάζουν το μήλο και το βλέπει ο άλλος.
1: Θα σου πω.
0: Βλέπει τι είναι από κάτω.
1: Θα σου πω ακριβώς. Ναι. Κάποιοι, λέει, κρατούσαν μεγάλα ζουμερά κόκκινα μήλα. Κάποιοι άλλοι μεσαίου μεγέθους και κάποιοι άλλοι φυρίκια. Τα μικρούτσικα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο νικητής αναδείχθηκε ο 26χρονος Jacob Sparks.
0: Εντάξει τώρα, πες, ο Έργου μπορεί να πάει εκεί με,
2: να πάω, παιδιά,
0: με μουσμουλο.
1: Με μουσμουλο.
2: Σιγά μην πάω και με κουκούτσι, σιγά. Μουσμουλο.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
2: Τι έγινε πάλι το...
0: Άρεσε πολύ στην κονσόλα.

Energy και Μελωδία. 9:26, καλημέρα σας. Όπως όλοι ξέρουμε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως είναι χορηγός και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League. Στίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 11-14, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι.

0: 92,6 Radio DJ. Παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Ελάτε παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν σοβαρά μια σοβαρή σας κατάσταση. 6. Ταύρος. Μια δύσκολη μέρα και για εσάς, όπου θα πρέπει να αποφύγετε οικονομικά ρίσκα. 7. Δίδυμοι. Είστε αισιόδοξοι σήμερα και θέλετε να κυνηγήσετε με πάθος τους στόχους σας. 9. Καρκίνος. Τα φώτα όλα στρέφονται πάνω σας και μπορείτε τώρα να διακρίνετε τις πραγματικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. 10. Λέων. Μια αισιοδοξία και μια καλή διάθεση σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με τους φίλους σας. 10. Παρθένος. Ελέγξτε καλύτερα τον παρορμητισμό σας και μην εκνευρίζεστε σήμερα. 7. Ζυγός. Είναι καιρός στα επαγγελματικά σας να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις για κάτι καλύτερο. 8. Σκορπιός. Η μέρα θα σας φέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 8. Τοξότης. Το σπίτι σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα αλλά και πιο ευχάριστα. 9. Εγώκερος. Το παρασκήνιο λειτουργεί και πάλι. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να θίξουν τα συμφέροντά σας σήμερα. 7. Υδροχόος. Το τοπίο, αν και όχι εύκολο, είναι πιο ήρεμο και εστιάζεται το ενδιαφέρον σας στις εργασιακές σας εκκρεμότητες. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Οι δυσκολίες στη σχέση σας μπορεί να γίνουν η αφορμή να προβληματιστείτε. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Γιατί?
1: Και εσύ θα πας στη Μύκονο τώρα.
0: Βεβαίω.
1: Φιλιά, φιλιά, στα με το Γιάννια.
0: Πάει καλά. Κρατάγαμε σημειότυπα. Βάλτε και να φύγω. Παγιότ.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Λίνα λέει, πάρε Μιχάλη, λέει, τον Παναγιώτη, τον άντρα μου. Έχει τα γενέθλια του σήμερα και τον αγαπάω πολύ, λέει.
2: Και εγώ την αγαπάω και την λατρεύω, είναι όλη μου η ζωή.
0: Ωραία, κάτσε εκεί μαζί της, λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά,
2: Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, να περάσεις. Bye-bye. Οπ, τι γίνεται, Ιγνάτιε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω μέσα να τι έχουμε. Ήρθε να μείνει μάλλον καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα. Να μπορέσετε να πάρετε τον Ιγνάτιο και να του πείτε τον αγαπώ, παρόλο που μου χάλασε την έκπληξη με το τηλέφωνο που δεν σήκωσε την Τετάρτη που τον καλέσατε.
3: Δεν το πρόλαβα. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί σου τηλεφωνήσαμε την Τετάρτη?
3: Δεν είχα κάτι, απλά δεν το πρόλαβα εγώ.
0: Γιατί δεν το, τι έκανες, ήταν πρωί, τι έκανες εκείνο και δεν το πρόλαβες?
4: Τι έκανες?
1: Ήμουν
4: αλλού,
3: το είχα φέρει το μάτι και είχα το...
4: Λέει ψέματα.
0: Ήταν αλλού.
4: Λέει ψέματα, Μιχάλη.
0: Κάτι κοίταγε στο κινητό
1: αυτός. Ναι, καλά,
0: πρωί. Εντάξει, Γνάτη, άντε.

0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Φώτη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Ό,τι συζητάμε.
2: Οκτώ ετών για να δώσω σήμερα. Γεια σου Φώτη μου, τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
1: Ναι.
2: Μπράβο. Από το 95,2 Athens DJ ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το ξέρεις το ραδιόφωνο αυτό?
1: Ναι, το ακούω.
2: Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ περήφανοι για σένα. Να συνεχίσεις να είσαι τόσο καλό παιδί και τόσο ωραίο τυπάκι. Επίσης, λέει, σου αρέσει πάρα πολύ το παπαούτε.
3: Το παπαούτε! Παπαούτε!
2: Παπαούτε! Το βάζω για σένα. Και στο αφιερώνω, εντάξει?
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου Φώτη μου. Είναι ωραία αυτά, το ένα παιδάκι 8 ετών να θέλει να ακούσει παπαούτε. Και όχι, το σπίτι νοικιάστηκε και τέτοια. Ευτυχώς Παναγία μου, πάμε καλύτερα.
3: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
2: Για ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Είμαι Μαρία.
2: Ναι.
4: Είμαι καλά.
3: Είναι καλά.
1: Ναι, είμαι καλά και είμαι καθοδόν.
2: Μάλιστα. Πείτε μου, κάτι έγινε χθες το βράδυ, για πες μου.
1: Τι έγινε, πολλά γίνονται τώρα, είμαστε σε μεταβατική φάση.
2: Μα γι' αυτό εγώ το ακούω από τη φωνή, για πες μου.
1: Ναι, έχω ξεκινήσει δουλειά και ο μικρός πρεφικό.
5: Ναι, μεγάλη αλλαγή, έχει δίκιο.
2: Ο άλλος?
1: Ποιος άλλος?
2: Δεν μπορεί να μείνεις με κάποιον αφού έχεις και το μικρό.
1: Ο άντρας μου.
2: Ναι, μωρέ, ο άντρας του, ο άλλος.
1: Άδεια, άδεια, φροντίζει.
2: Τι κάνει?
1: Έχει άδεια και φροντίζει την κατάσταση.
2: Α, φροντίζει την κατάσταση, μπράβο. Χθες το βράδυ τη φρόντισε?
1: Το προσπάθησε.
5: Πολύ καλά.
2: Αχ, ωραία, πολύ ωραία. Και, εντάξει, δεν ήθελα να βάλω τέτοιο ερώτημα, αλλά μου ήρθε.
3: Τι?
2: Πόσο καθαροί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες?
3: Πόσο καθαροί?
2: Μπάνιο. Για να κάνουν μπάνιο, το νερό το μετέφεραν με αγγεία, ενώ σε αρκετές κατοικίες έχουν βρεθεί και πύληνοι λουτήρες.
5: Ωραίο, μπράβο τους.
2: Πλήσιμο.
3: Ναι.
2: Για να καθαρίσουν το σώμα τους, άλυφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο και στη συνέχεια είχαν την στυλεγγύδα,
5: ναι.
2: Είναι ένα κυρτό εργαλείο.
5: Ναι.
2: Που είναι πιο χρήσιμο για τις γυναίκες.
5: Ναι,
2: που απομάκρυνε τη σκόνη και τον υδρότα από το σώμα.
3: Α, ωραίο.
5: Σε πύλινγκ.
2: Δόντια.
3: Ναι.
2: Σκόνη από ζωικά καμένα υλικά και λευκή πέτρα που έτριβαν τα δόντια τους. Μετά τα έτριβαν με μέλι, άνηθο και μύρο.
5: Έλα.
3: Ναι.
5: Σοβαρό όλο αυτό.
2: Αχα.
5: Μπράβο τους.
2: Τουαλέτα. Στα σπίτια υπήρχαν φορητά δοχεία. Όσο για το σκούπισμα χρησιμοποιούσαν λίες λευκές πέτρες. Έτσι έβλεπαν πόσο λερωμένες βγαίνουν,
5: ναι.
2: Και καθαρίζονταν μέχρι που η πέτρα να μην έχει λεκέδες απάνω
3: του. Εσύ την καλή, ότι το ανέλησες τόσο πολύ αυτό, μα το δηλαδή συγγνώμη. Δηλαδή πραγματικά, τι μας νοιάζει.
5: Τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει.
3: Τι πληρώνεται.
2: Με συγχωρείς.
3: Μα έκανες ανάλυση τόσο πολύ, δηλαδή μόνο το DNA δεν πήρες από τον αρχαίο.
4: Όλα τα ανέλυσες.
2: Ρε φίλε, αφού υπάρχει αυτή η πληροφορία, να μην δώσουμε να...
3: Ναι, αλλά μας την έδωσες, κύριε.
2: Να δούμε τι γινότανε.
3: Ναι, αλλά είναι και
2: πώς σκουπιζόταν η γιαγιά σου, ρε. Η γιαγιά σου τίποτα.
3: Τίποτα.
2: Η γιαγιά σου.
3: Τι.
2: Όταν σκουπιζόντουσαν, παλιά. Αν τις έβαζες και σκύβανες τα τέσσερα, διάβαζες όλη την εφημερίδα. Με εφημερίδες. Και έβλεπες όλα τα νέα.
5: Θα σου πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι.
5: Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα στήθη επιστημονικά όμως. Δεν είναι τώρα αυτό.
2: Μπαλιστήρι.
5: Λοιπόν, όχι βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε γιατί λέει οι άντρες γοητεύονται από αυτά. Έχουν μιλήσει επιστήμονες.
2: Θα μας πεις τώρα τα ίδια, ότι θυμίζουν τη μαμά τους και τέτοια.
5: Υπάρχει και αυτό. Αλλά λέει, ρόλο λέει, παίζουν σημαντικό τα ΜΜΕ.
3: Ναι.
5: Τα βιντεοκλίπ, οι ταινίες.
2: Α, νόμιζα το ΜΜΕ.
5: Όχι,
2: μην μου τα κουμπάς.
5: Είναι λέει συνεργή λέει τα ΜΜΕ. Λέει η δεύτερη. Δεν φταίνει οι άντρες, φταίνε τα ΜΜΕ.
2: Αυτοί έχουν καταστρέψει χώρες.
5: Ναι. Επίσης, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ μίλησε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Δεν φταίτε εσείς.
2: Δεν φταίμε εμείς, όχι.
5: Συνεχίζω. Η θεωρία λέει του φετίχ. Του φετίχ. Ότι εσείς οι άντρες, οι ψυχολόγοι λένε το κάνετε μόνο και μόνο επειδή σας έχουν πει ότι είναι ωραίο αυτό. Όχι ότι αυτό.
2: Έτσι μας λένε. Πάμε στο Πολωνάκι, μπαίνουμε σε ένα γραφείο μέσα σε ένα ιατρικό αυτό και μας λένε αυτό. Αυτό κάνουμε.
5: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι λέγεται το θεωρείται σαν το αντίστοιχο τρίγωνο των Βερμούδων. Μυστηριώδες, ανεξερεύνητο και ενδιαφέρον.
2: Η κάτω γωνία, η τρίτη που είναι?
5: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό πάλι. Ναι. Πέντε τύποι εσωρούχων που ένας άντρας πρέπει να αγοράζει στη γυναίκα του.
2: Α,
5: ναι.
2: Okay.
5: Εσείς πρέπει να μας αγοράζετε οπωσδήποτε.
2: Θα αγοράζουμε, αλλά πρέπει να τα δοκιμάζουμε. Πρώτα να δούμε.
5: Α, ενδιαφέρον και αυτό.
2: Να ξέρουμε την επιλογή μας. Για λέγε.
5: Λοιπόν,

0: με αυτόν τον τρόπο θα σας εντυπωσιάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, το οποίο δεν πρέπει να το αμελήσετε.
1: Όχι.
0: Πρέπει να πάρετε τα βαμβακερά τα μεγάλα, γιατί είναι υγιεινά, βολικά βράκια και κουκουλιάρικα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εκεί, αυτό.
1: Εγώ θέλω το άλλο που φοράτε αυτό, τη σφεντόνα, που είναι σαν τη σφεντόνα. Έχεις φέρει για πρώτη φορά μια γκόμενα στο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Και κοιμηθήκατε το βράδυ μαζί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σου άρεσε ο ούτρελάκι κτλ. Τι θα κάνεις τώρα.
2: Πάσε
1: έτσι το πρωί. Θα σηκωθείς νωρίτερα, αγόρι μου. Θα βάλεις ξυπνητήρι αρκετά νωρίς, θα σηκωθείς και να κάνεις και μερικές δουλίτσες. Μη διαμαρτύρεσαι. Γυναίκα, δεν ήθελες. Λούσου το τώρα. Πρέπει να κάνεις αυτό που να κάνεις. Να καθαρίσεις. Μάλιστα. Πλύνε πιάτα, μάζεψε ρούχα και γενικά πέταξε οτιδήποτε άχρηστο. Μην γκρινιάζεις κάτω από το μουσιλόγο. Προσωπική υγιεινή. Μπες μέσα, πλύσου, βούρτσισε για κανένα δόντι, βάλετε καμιά κολόνια να μυρίζεις πιο όμορφα, να είσαι κύριος και περιπητικός. Αυτό είναι αδιαπραγματεύτο.
2: Πολύ σωστά.
1: Τώρα, ωραία, κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι όπως είναι αυτή στη, και χουλιάζει στην πετσέτα της, αφού μπήκε και αυτή και έκανε μπάνιο και νιώθει καθαρή και ευτυχισμένη, εσύ θα πρέπει να σερβίσεις πριν λίγο μελάκι, καμιά φρυγανιά.
0: Ωραίο.
1: Και οπωσδήποτε πορτοκαλάδα. Καφέ θα σου πω ότι είναι ένα φίλτρο που είναι πιο γευστικό, ίσως είναι και πιο ερωτικό, αν με ρωτάς εμένα. Εντάξει. Ωραία.
2: Πολύ καλά,
0: να σου ρώσει και την πορτοκαλάδα.
1: Λοιπόν. Έτσι, εννοείται. Εννοείται. Μήπως να τις έκανες και ένα μασάζ.
0: Τι ωραία.
1: Βέβαια θα ξαναξαπλώσει και θα σηκωθεί τις 12 το μεσημέρι. Τόπα, έτσι. Αυτά που δεν πρέπει να κάνεις, αν συναντήσεις τον Κάρολο. Είσαι κάπου, ρε παιδί μου, και ξαφνικά πηγαίνει σε μια βιβλιοθήκη, πηγαίνει κάπου να κάνει κάτι παγένεια και πέφτει πάνω. Λοιπόν, το να προσπαθήσει να αγγίξει το βασιλιά είναι κάτι που απαγορεύεται.
2: Γιατί?
1: Απαγορεύεται, ρε. Κατά την παράδοση, η θέση και η δύναμη του βασιλιά τον κάνουν κυριολεκτικά απρόσιτο. Σε εισαγωγικά. Πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγεις εσύ την κουβέντα.
2: Γιατί?
1: Θα περιμένεις να σου πει κάτι αυτός. Hello, how are you?
0: Δεν μου πει.
2: Άμα του πω hello.
1: Το όχι. Αυτός θα πει πρώτα. Αυτό είναι άλλο, ρε. Άντε από εκεί πέρα, ρε. ΣΥΡΙΖΕ. Λοιπόν, πες ότι για κάποιο λόγο βρέθηκες σε ένα τραπέζι μεγάλο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεκινάς, θα πρέπει να αντισταθείς στην επιθυμία να δοκιμάσεις το φαγητό που είναι σερβιρισμένο ήδη μπροστά σου, πριν ο ίδιος ξεκινήσει να τρώει.
2: Τι λες, καλέ, θα δοκιμάσω.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, βέβαια.
2: Κλεφτά.
0: Ναι.
2: Λίγο.
1: Όχι. Με τίποτα, μην είσαι. Τι είναι αυτό. Δεν πειράζει, να περιμένει.
0: Δεν μπορώ.
1: Επίσης, το να περπατάς μπροστά από το βασιλιά είναι ανεπίτρεπτο. Ο βασιλιάς είναι πάντα στην πρώτη σειρά,
0: ναι,
1: σε κάθε πομπή στην οποία εμφανίζεται και πάντα περπατάει μπροστά από όλους. Η πλέμπα πίσω του. Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
3: Παρακαλώ.
1: Αλεξανδρέ, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Που
3: καλημέρα.
1: Που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι.
3: Εγώ στον... έχω παρκάρει.
1: Ναι. Ναι.
3: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
3: Αλήθεια λες. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Καθόλου, 95,2 άθεση. Ο Μιχάλης Τσαουζόπουλος από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ.
3: Λέτε, ρε, παιδιά, τώρα.
1: 4 ολοκένρια λάστιχα της Goodyear.
3: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις κτλ.
3: Έγινε, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
1: Bye. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7, για να τσεκάρω τα αγγλικά σας, θέλω να είστε λιγάκι σοβαροί με τα αγγλικά. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς είστε από αγγλικά, κυρία μου?
4: Ξέρω καλά.
1: What's your first name?
4: Δεν σας άκουσα.
2: Δεν ξέρει.
1: Ποιο είναι το μικρό σας όνομα?
4: Εύη.
1: Η Εύη. Εντάξει, Εύη. She's name and think.
4: Είναι όνομα και πράγμα.
2: Πολύ καλά.
1: Okay. Let them, boil them.
4: Ας τα βράστα.
1: Ας τα βράστα.
2: Εντάξει.
1: Και το τελευταίο. I cannot hear you. You are making holidays.
4: Δεν σ' ακούω, κάνει διακοπές.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ωραία. Τσιπριακά αγγλικά. Και δεν εννοώ κυπριακά.
2: Όχι, τσιπριακά.
1: Παρακαλώ, η Κώτα ήταν εγώ, είναι εδώ. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Όλγα.
1: Την ξέρετε τη διαφορά της Κώτας με τα αυγό?
5: Όχι.
1: Καλά, εντάξει.
5: Δεν πιέζει στα διάφορα.
1: Οκ, λοιπόν. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία. Η Κώτα ή το αυγό?
5: Η Κώτα.
2: Μπράβο, μπράβο, καλή, δύο.
1: Η Κώτα ή το αυγό?
5: Η Κώτα.
0: Το βρήκε πάλι.
1: Για πες μου κάτι, η Κώτα ή το αυγό?
5: Η Κώτα πάλι.
1: Ρε,
2: τι γίνεται, παιδιά, αγωνία.
1: Κάτι, τι ζώδιο είσαι?
5: Το Ξώτης.
1: Ω, καλά. Οκ, η Κώτα ή το αυγό?
5: Θα πω το αυγό τώρα.
1: Ναι. Πώς είναι η ερωτήση?
2: Έξι πάμε τώρα.
1: Πρόσεξε, η Κώτα ή το αυγό?
5: Η Κώτα.
1: Α.

0: Μάλιστα. Μα έπρεπε.
1: Δεν πειράζει. Bye bye, ευχαριστώ.
0: Bye, ναι.
2: Τίποτα, μας έκλεισε.
0: Κόλλησα, ρε. Κόλλησα. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο?
3: Ο Δημήτρης.
0: Η κότα ή τα αυγό, ρε Τζίμι.
3: Η κότα.
0: Σωστό. Δεν ξέρω. Α, ναι.
2: Μπράβο!
0: Δημήτρη.
2: Εννέα.
0: Οχ, οχ, προσχή. Κότα ή τα αυγό.
3: Κότα, λέω πάλι. Όχι, δεν
2: ξέρω. Ρε, παιδιά.
0: Άλλη μία είναι.
2: Άλλη μία, παιδιά. Πάμε στη δέκατη.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας παρακαλώ.
4: Ηλιάνα.
0: Είστε πολύ κοντά, Ηλιάνα, στα 200 ευρώ.
4: Για να δούμε, παιδιά.
0: Η κότα ή το αυγό.
4: Θα πω την κότα.
0: Δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Η κότα το αυγό επιστρέφει από τη Δευτέρα. Όπως κάθε μέρα, 8 και 4. Oh my dear. Έπρεπε να έχει κερδίσει άλλη που είχε βρει τις πρώτες 5-6.
5: Ναι, μωρέ, κρίμα, δεν πειράζει. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, μια εκπομπή με βιρτουόζους του ραδιοφώνου και δεξιοτέχνες σολίστ. Εμείς κάθε μέρα το βιολί μας. Τη Δευτέρα πάλι εδώ στις 7.
6: That was wonderful.
7: Bravo.
6: I love that.
7: Oh, it was great.
6: Well, it was pretty good.
7: Well, it wasn't bad.
6: Well, there were parts of it that weren't very good.
7: It could have been a lot better.
6: I didn't really like it.
7: It was pretty terrible.
6: It was bad.
7: It was awful.
6: I was terrible.
7: Get him away.
6: Hey, boo.
8: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
9: Euphoria.
8: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ.
12: Radio DJ.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
15: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
16: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
15: Τι άλλο κάνουν εκεί?
16: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
15: Και για σώμα?
16: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
15: Δεν παντρεύομαι.
16: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
15: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
16: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
15: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
17: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym.
9: Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly. Solarium. Σάουνα. Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
12: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
17: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Γρεκοχώρη.
18: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
19: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
20: Εκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στην Κράβα. Αιτία η έντονη οσμία αερίου. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας ζητά να ολοκληρωθούν άμεσα οι έλεγχοι. Καθοριστική σημασία θα έχει σήμερα η κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ξεκαθαρίσει αν είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση. Αιματηρή επίθεση με θύμα έναν 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες. Χτες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα δήλωσε πως οι δράστες ανήκουν στην ακροδεξιά και του επιτέθηκαν επειδή είναι αριστερός. Δεν έχει τέλος η κόντρα ανάμεσα στους Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα. Ο δικηγόρος της ηθοποιού κατηγορεί τον Brad Pitt ότι προσπαθεί να την ελέγξει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα, ο καιρός.
20: Έθριος με έως 29 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Τι ωραία όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, ε! Και έχει και λιακάδα σήμερα, να την ευχαριστηθείτε, γιατί το weekend μπορεί να μας φέρει και βροχούλες και συννεφιές. Πάντα έτσι δεν συμβαίνει. Όταν θέλεις να κάνεις τη βόλτα σου, σου τα χαλάει λίγο καιρός. Αλλά η διάθεσή μας, παιδιά, δεν χαλάει με τίποτα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα. Πολύ καλημέρα σας. Από όπου και να μας ακούτε, όπου και αν είστε, η Νάγια Αποστόλου θα είναι στα ραδιοφωνά σας και στην παρέα σας μέχρι τις 12. Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή. Για στείλτε πώς το γράφετε εσείς, με ύψιλον ή με βήτα. Είχα αυτή την κουβέντα προχθές. Και έχει γενέθλια η Μπέλα Χαντίτ κλείνει τα 30 χρόνια πολλά στο κορίτσι. Μηνύματα στο Viber φυσικά 69 31 952 952. Ανοιχτό και για τις καλημέρες σας. Θα τα πούμε και στα social σε λίγο. Προς το πάνω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στη Γέφυρα Μεταμόρφωση, σε ένα χάος. Το ίδιο και στην Εθνική Οδό και τον Κηφισό. Από Νέα Φιλαδέλφια έως Κτέλ και στην άνοδο από Κτέλ έως Αχαρνών. Η υπομονή στην Κηφισία, από Νέο Ψυχικό ως Πανόρμο, μόνο σε αυτό το κομμάτι στην κάθοδο. Τμηματικά σε Κατεχάκη και Αλεξάνδρας προς Κηφισίας έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στην Ποσειδόνος από Νέο Φάληρο προς και γύρω από τον λιμάνι του Πειραιά και από τον Φλίσβο μέχρι το Καλαμάκι. Κατά τα άλλα καλά, μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα από Κοσίνη, Αλεξάνδρα Σταν, πρώτα Bad Bunny. Oh yes!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω, παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Άννα Τριχίλε, Shivers. Ed Sheeran, εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντα στι 10.30 το πρωινό τη Παρασκευή. Και χθε είχαμε νέε ταινίε στου κινηματογράφου. Δεν έχω την πολυτέλεια να πάω Πέμπτη, αλλά έχω την πολυτέλεια να πάω το Σαββατοκύριακο. Και βλέπω τρει που με ενδιαφέρουν αυτή την εβδομάδα. Πρώτα, The Social Reckoning. Πρωταγωνιστή ο Jeremy Allen White. Και έχει να κάνει, λέει, και με το social network. Το θυμάστε που έλεγε και το Facebook. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε φίλου, είναι το σλόγγαν τη ταινία. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, έχω γίνει τεράστια φαν του Robert Pattinson τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν ήμουν όταν βγήκε το Twilight. Τώρα, ό,τι παίζει, θέλω να το βλέπω και θέλω να δω και το Prime Time, έτσι λέγεται η νέα του ταινία που έχει και λίγο ντοκιμαντερίστικο χαρακτήρα. Και βγήκε μάλλον από χθες στους κινηματογράφους. Και επίσης, η άλλη μαμά είναι μια ταινία τρόμου, η οποία έχει, λέει, πάνω από 50 jump scares, που σημαίνει αυτό που πετάγεσαι ξαφνικά, σου βγαίνει κάτι και εκεί που δεν το περιμένεις. Θέλω να δω αν θα καταφέρει να με πιάσει, γιατί εγώ δεν τρομάζω και πολύ εύκολα. Σε λίγο, προσκλήσεις για θέατρο, για να δείτε την παράσταση Όλα Λάθος στο Θέατρο Αθηνά, παίζει για τρίτη χρονιά. Τώρα η Beyoncé με το Sweet Dreams, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και μας αρέσει να ακούμε και λίγο παλιότερα τραγούδια, τα αγαπάμε.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Μπράβο!
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
2: Ναι!
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
3: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
3: Ταυγό.
0: Έτσι.
4: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: 89,6 Radio DJ.
10: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

το παπαγουτέ από Mickey's Mind. Είστε στον 95,2 Athens DJ και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας, αρκεί να μένετε εδώ μαζί μας. Νέα θεατρική σεζόν, όλα λαθός, όπως ζωή μου σήμερα, στο Θέατρο Αθηνά για τρίτη χρονιά. Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική έρχεται στο Θέατρο Αθηνά με Χάρια Σημακόπουλο, Γιάννη Βασιλότο, Μαρίλα Μητρούση και άλλους. Προπόληση εισιτηρίων στο moe.com. Θα γελάσετε, πιστεύω, γιατί είναι μια κωμωδία όπου όλα πηγαίνουν στραβά. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα αν θέλετε να τη δείτε το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Viber στο 6931952952 γράψτε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι 5 που θα κερδίσετε θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
15: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
16: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
18: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
19: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
20: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και κύκνος

0: Επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
3: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
2: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάλλον θα μας κάνει το χατήρι η Κομισιόν. Η Επιτροπή προσανατολίζεται να δεχτεί το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για έκτακτα μέτρα στήριξης. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν στην 58η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Προσφέρονται πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Σήμερα αναμένεται συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Δεν λένε να πάρουν σύνταξη Aerosmith. Η ροκ μπάντα επιστρέφει στην ενεργό δράση με δύο συναυλίες στο Los Angeles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με έως 29 βαθμούς.
2: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. Athens DJ.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Και πάλι μαζί, καλημέρα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μας ακούτε και online. Βρείτε και το link στο... στην επίσημη σελίδα, τέλος πάντων, του 95,2 Athens DJ στο Instagram at Athens DJ. Με ακολουθείτε και εμένα at Naya. Από τον Naya το γράφουμε N-A-Y-A, παρακαλώ. Με βρίσκεται και στο TikTok για να δείτε και τι έκανα χτες το βράδυ και είμαι κουρασμένη σήμερα. Λοιπόν, έχω λυσάξει με την Black Friday. Την περιμένω πως και πως ένα μήνα και κάτι έρχεται, 27 Νοεμβρίου. Έχω βάλει πράγματα στη λίστα μου γιατί χαζεύω λίγο τη μέσα από πράγματα που θέλω να αγοράσω και δεν ξέρω, έχει ξεφύγει το πράγμα. Anyway, πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Βάνκο, Σακίρα, Justin Timberlake, Αλτρανατέ και Χιουγγέλ, πρώτα Νταμιάνο Ντέιβιντ και First Time. Και φυσικά σας έχω και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο σε λίγο, αλλά και μια πολύ γενναία έκπτωση, μείον 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch από τον Γερμανό. Εκεί όπου δεν χρειάζεται να περιμένεις καμία Black Friday, έχει τέλειες προσφορές και εξουσιοδοτημένο σέρβις που εμπιστεύεσαι.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Άιντα και Κέσσα διασκευάζουν Right Round εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες, εδώ παίζουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Ήρθε η ώρα να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Θα έχω ξεχάσει το κινητό, μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι έφυγα και περιμένω σε 5-3 γυρίζει. Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου.
0: Α, τέλειο, όχι, σε αυτό το σημείο δεν έχω φτάσει ακόμη. Αλλά ότι είναι μερικές μέρες που πτωκαίω και τα ξεχνάω όλα, ναι, μου συμβαίνει. Ποιος είναι? 6931-952-952. Ελπίζω να θυμάστε το όνομά του. Στείλτε μου απαντήσεις, βγαίνουμε στον αέρα σε λίγο μαζί. Κερδίζετε γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα στο νέο.

0: και λόκο λόκο. Έτσι με τρέλα. Μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο και μιλάμε σήμερα με την Κυριακή για να παίξουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τυπώνει, στάζεις και εσύ, εσύ και εμένα.
1: Όχι καλά, δουλεύω από το σπίτι.
0: Το ίδιο είναι. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Άμα δεν τυχεί να βγει έξω, να σε χτυπήσει ο καθαρό αέρα. Καθαρό, τελικά. Σχετικό στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, έχει λίγο μία αυτό.
1: Έχει και ωραία μέρα.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Ναι, να βγει λιγάκι μετά τη δουλειά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Καλά, κατάλαβα. Καναπέ. Πάμε να παίξουμε.
2: Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένο. Θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι, α πούμε, ότι έφυγα και περιμένω σε 5-3 γυρίζει. Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Φάνης Μουρατίδης.
0: Πολύ πολύ σωστά, Κυριακή μου. Στρούγκα, τα βέρνα στο νέο κόσμο. Σε επιμένει γεύμα για δύο, να περάσεις υπέροχα. Και καλό σου από τον Κυριακό.
1: Καλό σου κουβεπής.
0: Bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνουν?
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Χωρίς, για να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο, στον άντρα σας παρακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάδρε. Hey, πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι, όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε.
4: 89,6 Radio DJ.
6: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
6: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
6: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμει. Μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς Γαλαξίας.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά.
12: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
12: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
12: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

τραγουδάρα κι αυτή. Ordinary, Alex Warren. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες στον 95,2 Athens DJ φυσικά. Για λίγο ακόμα μαζί σας η Νάγια Αποστόλου. Και μην ξεχάσετε ότι ο Άνιμα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τον υποδεχόμαστε εδώ με τον 95,2 Athens DJ στο τείχος των Εθνών, στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Θα παρουσιάσει το Aiden, το φωτιστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Ψάξτε να δείτε τι έγινε εκεί, θα πάθετε πλάκα. Εισιτήρια στο more.com. Φιλιά παρά πολλά από μένα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Νίκος Ζωής έρχεται στις 12. Τώρα η Ellie Goulding.

0: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο

0: 2651061369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 89,6 Radio DJ.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: My name is Cyril

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος της Φύσης, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
7: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
6: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
8: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
6: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
8: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
6: Δικαιολογία για να μην πας.
9: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
9: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
9: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
9: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
9: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
11: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Οι άλλοι, και ένα ρεύμα.

0: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφή.

καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου. 27-382. Number one hit music station. Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και άζαξ καθαριστικά.
1: Γαλαξίας. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Ήξερες ότι στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
7: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
1: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
8: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Charlie XCX, Kim Petras και Τρενάκρια. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Clean Bandit, Chloe και Omah Lay στο Company.

Αυτή ήταν η νέα συνεργασία των Clean Bandit με Chloe και Omalay στο Company και επάτωρο στην Madonna, η οποία επανακυκλοφορεί το Danceteria μαζί με την Charlie XCX. Το track που πήρε το όνομά του από το θρηλυκό κλαμπ της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε εμφανιστεί η βασίλισσα της pop στα πρώτα της βήματα ως χορεύτρια, είναι σε παραγωγή του Stuart Price. Η συνεργασία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Ακολουθεί τη διοργάνωση του Party Club Confessions από τις δύο καλλιτέχνες μαζί με τον Νίκο Yves Saint Laurent στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Η Madonna ανέβηκε πριν από λίγες μέρες και στη σκηνή των MTV Awards για πρώτη φορά εδώ και 23 χρόνια, αλλά είναι η πέμπτη της συνολικά. Αριθμός που ξεπερνά τις συμμετοχές οποιαδήποτε άλλου καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Slater, νέο single Brand New Chanel. Και πάω τώρα στην Kim Petras, η οποία κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του άλμπουμ της The Tour, η οποία περιλαμβάνει 4 νέα τραγούδια. Ανάμεσά τους και το Autobahn, που αφορά τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Η βασική της ηχητική έμπνευση για να φτιάξει το track ήταν η Michelle Branch. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία της Nev Apkari δείχνει την pop star να περπατά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Los Angeles, φορώντας ρούχα που παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή μόδα της δεκαετίας του 2000. Σε κάποιο σημείο εμφανίζεται με γερμανική παραδοσιακή ενδυμασία, μια αναφορά στα παιδικά της χρόνια στην χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Νέο σίγγλ για την Kim Petras έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Rivero.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
3: Γιάννη Μπουτζίκας.
12: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

Franklin, ο Αμερικανός έγινε γνωστός ως αστέρι του μπάσκετ, προτού επιστρέψει στην αρχική του αγάπη τη μουσική. Αυτήν την περίοδο ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι αυτό που έρχεται τώρα στο New Music Show. I've been a candle, burning at both ends. I've been a stranger, up in my own head. Stuck in a cycle.

Paul G, ήταν το Baby Wow στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένο στο 2010, όταν το Written in the Stars του Tiny Temba σε συνεργασία με τον Eric Turner ήταν το τρίτο single από το debut του album Discovery. Το έγραψε έχοντας στο μυαλό του τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει για να καθιερωθεί. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία και έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του εκεί. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Hot 100 και έφτασε μέχρι το 12. Έχει ακουστεί σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όπως το Major League Baseball, αλλά και από το Sky Sports για την κάλυψη της Premier League από το 2011 μέχρι και το 2015. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Alex Heron γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και δείχνει τον Βρετανό ράπερ να είναι συνταράς ενός κτηρίου. Το Written in the Stars λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: εσείς προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολί ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσεις?

0: παίζουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση, στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή με ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και η Γαλλία είναι πλέον η βασική αγορά για τους τρενάκρια, καθώς η μουσική τους την χάνει να έχει ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά media εκεί. Με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους αποφάσισαν να φτιάξουν το Too Late ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το διαρκώς αυξανόμενο γαλλικό κοινό. Για το track που κυκλοφόρησε σήμερα, επέλεξαν να συνεργαστούν με την Angie Roba που έχει έδρα το Παρίσι, αλλά και για την συγκεκριμένη κυκλοφορία αποφάσισε να εμφανιστεί με το άλλο της καλλιτεχνικό όνομα ως Robbins. Νέα συνεργασία για τους Τρενάκρια έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John.
2: You read me wrong, I read you right.

Fast Boy και Music Sounds στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2003 ο Sting κυκλοφόρησε το δίσκο του Sacred Love. Μέσα σε αυτό υπήρχε το τραγούδι Stolen Car Take Me Dancing. 12 χρόνια αργότερα η superstar από τη Γαλλία η Mylène Farmer το διασκέβασε ως ντουέτο, όμως με τον ίδιο το Sting. Αυτή η έκδοση λοιπόν που είναι σε παραγωγή του Αφένερ ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα της και στο Βέλγιο, όπως επίσης καρφάλωσε μέχρι και την κορυφή στο Dance Art στην Αμερική. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσει παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Πού πας έτσι βιαστική?
5: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
4: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
5: Ένα Hydra Glow.
4: Και μασάζ.
5: Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
4: Τι άλλο κάνουν εκεί?
5: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
4: Και για σώμα?
5: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
4: Δεν παντρεύομαι.
5: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
5: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651038469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
6: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
7: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Origin. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 46η τελετή των American Music Awards. Έγινε στο Microsoft Theater στο Los Angeles, προβλήθηκαν από το ABC και παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Tracy Ellis Ross. Η Cardi B και ο Drake είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 8 ο καθένας. Μεγάλες νικήτριες ήταν η Taylor Swift και η Camila Cabello που πήραν 4 βραβεία η κάθε μια. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως ο Shawn Mendes αλλά και ο Post Malone με τον τελευταίο να ερμηνεύει ένα από τα super hits του, το Better Now που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Marshmallow, Ilenium και Sasha στο Close My Eyes και αφού ξεκίνησαν το 2026 με τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τους στην πόλη τους στο Μεξικό, οι Midnight Generation συνεχίζουν με μια σειρά από shows σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, θα είναι και το group που θα ανοίξει τη συναυλία στον Empire of the Sun στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά ετοιμάζουν να βγάλουν και τον καινούριο τους δίσκο τον Νοέμβριο. Άλλο ένα single μέσα από αυτόν είναι το Disco Funk Norway. Σπάνιος ήχος για group από το Μεξικό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Just Cooks, Nathan Doe στο Missing You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις.

0: Yes, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Ου, τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμο, Βρεκοχώρη.
10: Παρασκευή με τις επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Πού πας έτσι βιαστική?
5: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
4: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
5: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική.

0: κοσμητική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
0: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
2: All the hits. One station.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίαση σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. This is Radio DJ.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6. Continuous hit music.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Εντάξει,

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008, σαν σήμερα, έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965, σαν σήμερα, το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ.
1: Always fresh. I love this station.
2: They're always on.
3: I listen all the time.
1: Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Σαββατοκύριακο με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ioannina DJ.
1: What's up? It's Dua Lipa.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Οι άλλοι, χα, καίνε.

0: θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χάλια, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.